0: Αμβουλίκας.
1: Implicat.
2: Comunicat. Identifica. ICAT, la radio inquieta.